νυν επόρ η επισυράν σε εκμάι τουρκίν τίν ουκουσί επόρ ηρά μάτσι ατσαμάι γεπόρ σε νεν ινσίν ινγουαχού χάς νιγουερίρ τουα εσωριοχρούμ αγιάν ουπισυράν εχουδίωπ ατσοφιόπ ανή ιετσιόπ Κατσουά κανίκ, εγουίνικ ηρά, ουιαχακόν προκακουσί ουερίρ. Εκατατά Χεσούς τσε, ινγουαριός, σε ματσί ουκουσί ουερ, τουά ουγιουνέν εαχκόρ πεσιά, γι ματσί ουγιουτσί ουτσίτ, ματουκά ουφίσιραρ. Σε τίν ουκουσί νιουέρ, γι ουγιουτσί νιτσίτ, αγιάν μέιρα ο πίσιρα γιν εισκές τα μά ο καπάρε αχ κοινόπ νιγουέρ χάς εκούψε γιάχ γινι τίτς πάνου πάν σε τίν ο κουσί νιγουέρίρ γιο γιουτσίνι τίτς ακέτ πά τα καρέν γινέν τα μάρ πάν κοτσουανέν ουγιεπτέν εκατατά σε αγιάν μέιρα ο πισιράρ, πισιρέν τα μάνι τάτα, πάνου πάν κοτσουά, σε τίν, ο κουσέν απίσιρι. Ερά επόρ, σε εκμάι τουρκίν, μαχάς σε κουσόπ ή τάτοπ, γιτσαμόπ, τίν, ο κουσί επόρ,